0: Μάλιστα, η ξέχαστη φωνή του Στέλιου Καζαντζίδη, που λένε ο τραγουδιστής των τραγουδιστών. Έχω έναν τέλεια σύντομο ανέκδοτο να σας βάλω, με τον παρέαν τον Κυριάκο. Πολλά 40 δευτερόλεπτα, ώσπου να ξυστείτε και να ακλώσετε από εκεί ποδά, είναι τέλειος. Γι' αυτό δώστε σημασία. Είναι πολλά καλό.
1: Και έφτασε η ώρα. Θα σας αποκαλύψω πώς λέγεται αυτός. Που τρέχει μύτη του και μυρίζουν τα πόδια του. Λέγεται ανάποδος.
0: Το λοιπόν αυτό ήτανε. Τι ήταν να σας πω. Εσείς που ξέρετε και λίγο την Κύπρο, το αγροτικό χωριό Παρακλισσά, μπόξω που την, άμα πάει που την Λευκοσία να πάει Λεμεσόν, είναι πόξο, ήταν κάποτε χωριό, αλλά τώρα ενωθήκαν ούλα. Η ημερομένη αυτή είναι σηματοδοτεί παραδοσιακά την κορύφωση των εορτασμών για την περίφημη συγκομιδή ντομάτα της Κύπρου. Οι ντόπιοι παραγωγοί συγκεντρώνονται για να αναδείξουν παραδοσιακά μεσογειακά πιάτα με την συνοδεία ζωντανής λαϊκής, μουσικής και παραδοσιακών χορών. Σήμερα, στην Παρακλισσά, να ήσασταν τζάμε. Λοιπόν, αμενέσαι εσείς γεμάτο Ρώσους τζάμε, anyway. Έχω τώρα να σας παίξω ένα τραγουδάκι που μου το στείλε και είναι αφιερωμένο στον Κώστα Γιαβάση, να το πω. Θα έλεγα μόνο Κώστας, διότι μου έστειλε έναν συνθέτη, έναν τραγουδιστή που δεν τον έχω ξανακούσει. Και εγώ να σας το βάλω. Τραγουδιστής είναι ο Πέτρος Κυριακός. Κυριακός ο γράφει, δαμέ. Το λοιπόν, ο Τσακατσούκας, που το 1931.
2: Ρε γυναίκα, θέλω μου να πω κάμισο να αλλάξω, ρε.
3: Δεν έχω καθαρό.
2: Κάτι δεν έπλυνεται.
3: Πάει και τι σου πέρασε η ιδέα, πως είμαι καμιά πλήστρα επειδή κατανέχθηκα και σε τυράντα μου.
2: Και ποιον θα έπαιρνες μωρικά σόμπρα, τον πρίγκιπα της Ιουλίας. Εγώ τουλάχιστον είμαι έμπορα.
3: Μωρέ χαρά στον έμπορα που πουλάει πως αντέμπω στον Καραγκιόζη. Ο Τσακατσούκας εδώ. Εγώ βρε είμαι από οικογένεια.
2: Ποια οικογένεια μωρή Αλάνα που κοιμόσουν στα καροτάκια στην αγορά. Στάσου να στα πω γήμα να ξεσκάζουν. Και τρώγεσαι γιατί ποτά περνάει η γυναίκα ρε με μπρίκα ρε. Είχε 7 και 40 ρε η άλλη κατίνα. Ήσουν αξιπολιτή και πουλάγες καρπίτσες. Και τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις να έχεις πλήστρες. Ήσουν αξιπολιτή και πουλάγες κοκορούς. Τώρα αυτοκίνητα

0: Μακαρονατσούκα.
1: Αχ, μαμάκα μου, τι πρόστιμος που είναι.
0: Έχουμε μία και του κύπριο ετυχώς. Λε την πεδέκα μας παρασένεις, μορυγίδα, που εσύ θέλεις 7 καρακόκου να βράσεις το μαρασούλι. Ήσουνα ξυπολιτή με δίχως με τεσόλες και τώρα που σε πειραγώ θέλεις να τρως πριτζόλες. Μέσα εις την αγορά επούλαγες σακούλες και τώρα που σε πειραγώ γυρεύεις να

Μάλιστα, ο Τσακατσούκας που το 1931 τραγουδούσε ο Πέτρος Κυριάκος και νομίζω το έχει γράψει ο Κώστας Μπέζου. Το λοιπόν, έχω να σας παίξω ένα ωραίο τώρα, πολλά ωραίο τραγουδάκι, Νότης Φαγκιανάκης, πήγαμε πίσω, λίγο πίσω. Αν το βρούμε ποιον που παίζει τώρα, να το σταματήσω. Το λοιπόν, το τραγουδί του γάμου, να σας παίξω τον Νότης Φαγκιανάκη εγώ. Το λοιπόν, μια ματιά σου μόνο φτάσει.

Μάλιστα, ο Νότης Φακιανάκης, μια ματιά σου μόνο φτάνει. Πολλά ωραία τραγουδάκι, μας παίρνει πίσω αρκετά χρόνια όμως και το τραγούδι. Δύσκολες μέρες ξεκινά και περνάει η Κύπρος που έτσι καιρών. 28 Ιουνίου του 1974, η μυστική διπλωματική κοινοποίηση των ΗΠΑ. Κατέγραψε την αναφορά για το πραξικόπημα των Υπουργείων Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, διότι αν μένε μέσα ανακατωμένη τούτη, δεν υπάρχει ειρήνη πουθενά στον κόσμο. Κινήθηκε επιγόντως στο παρασκήνιο. Συνέταξε μια καταπήγουσαν άκρος απόρριτη διπλωματική οδηγία που προειδοποιούσε την ελληνική στρατιωτική χούντα ότι η Ουάσιγκτον ήταν στεναρά αντίθετη. Έτσι είπα στην απομάκρυνση του Μακαρίου. Μια προειδοποίηση που η Χούντα τελικά αγνόησε. Επίσης, τα Ηνωμένα Έθνη κήρυξαν επίσημα. Άλλον τζινόν. Ο έναν τζινόν που ήταν να σας πω. Η υπηρεσία πληροφοριών της CIA οριστικοποίησε μια κρίσιμη αναφορά πληροφοριών η οποία αποκαλύπτει ότι ο Δημήτριος Ιωαννίδης προετοιμάζει σχέδια έκτακτης ανάγκης για την ανατροπή του Πρόεδρου της Κύπρου. Για αυτήν τη συγκεκριμένη πληροφορία προμήνυε το στρατιωτικό πραξικόπημα που εκτελέστηκε μόλις 17 ημέρες αργότερα, το οποίο τελικά πυροδότησε την τουρκική εισβολή. Και να μην ξεχάσουμε 19 του μηνός που μας έρχεται, το λοιπόν μνημόσυνο κάτω στην εκκλησιά μας. Σας παρακαλώ, ελάτε, υποστήριξη θέλουμε, διότι είμαστε όλοι Έλληνες, να το ξέρετε. Κάποιον μου έστειλε μήνυμα να παίξω το τραγούδι «Η Κύπρος είναι ελληνική». Αναθυμηθώ, του Καζαντζίδη φυσικά, αναθυμηθώ να σας το παίξω next week. Τώρα να έχουμε κάμποσα να πούμε, αλλά θα πούμε τίποτε. Να που γιορτάζουμε, η έβριση των τιμίων λειψάνων του Αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου, είναι του μαρτύρου Δονάγου, επισκόπου της Λιβύης, Μακεδονίου Παπίου και Μωυσέως του Αναχωρητού, του Οσίων Παύλου, του Ιατρού, ήταν γιατρός, Σεργίου Δικαίου, του Μαγίστρου, Ιουμένου της Μονής Νικητιάν του. Λοιπόν, παρατσούκλια έχουμε και εμείς πάρα πολλά, για να βρεις κάποιον δικό μας πρέπει να πεις το παρατσούκλιν. Ο γιος του Τσίγκ, ξέρεις πόση καμπούρα πάνω του, anyway. Έτσι τους ξεχωρίζαμε και εμείς μέσα στα ορκά μας τότε. Σαν ο γιος μου ήταν ο κουρίς του Κάπα, έτσι ονομάζαν. Για να τον έβρισε πρέπει να πεις τσίνο. Τέλος πάντων, σου παίξω έναν Κυπριακό, Ζώματα. Είναι ό,τι ονομάζεται η ορχήστρα. Λοιπόν, ακούστε το και τούτον. Σαν έναν τραγούδι του γάμου. Και έμπρεζα, ακούσουμε λίγο.

Μάλιστα, το στόλιμα του γαμπρού και της νύφης. Δα με το ακούσετε. Πάντως κάπου γάμοι γίνονται παντού. Σας παίξω άλλο ένα τραγουδάκι, γιατί μείνα 10 λεπτά είναι να μου μείνα συγγραμμή. Να μην σας πούμε άλλα σχόλια. Κανένας δεν έστειλε κανένα μήνυμα σήμερα. Καθόλου. Μπράζει, μπορεί να μην δουλεύουν τα ράδια σήμερα, έχουν απεργία. Θα σας παίξω Πασχάλη Ντερζή.

0: Μάλιστα, ο Τερζής, αλλά μαζί του τραγουδούσαν και ο Στέλιος ο Ρόκκος και το τραγούδι είναι γραμμένο που τον Ρόκκον. Άμα τη κεβάσω καλύτερα, διότι ακούετε θυκιόφωνες σαμε. Τέλος παντών, εφάμε την ώρα μας. Πιάμε το λεωφορείο να πάμε έστω. Αν ήταν καλή μέρα να περπατήσω αυκό το βουνό, αλλά νομίζω έτσι παλιό καιρό. Έπρεπε να σας παίξω και το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή, παλιό καιρό. Ας το αφήγουμε άλλη φορά. Λοιπόν, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Αγαπάτε τον πλησίο σας, τη γειτόνισσα σας, την οικογένειά σας, όπως σας λαλώ πάντα. Μην ξεχάσετε 19 του μηνός να σας ξαναεπιθυμίσω, να στείλουμε και μηνύματα έξω φυσικά. Να σας παίξω ένα τραγουδάκι που το έργο που σας έλεγα πρέπει να το δείτε. Είναι τηλεοπτική σειρά Φαμαγκούστα, μια εξαιρετική ιστορία της Κύπρου για την εισβολή του 1974 και τι έχουν προκύψει μέχρι το 2024 όταν το γυρίσανε για μια οικογένεια. Το λοιπόν και πραγματική ιστορία, γι' αυτό αν τα καταφέρετε βρείτε να το δείτε, κάπου πρέπει να το βρείτε. Το λοιπόν το τραγούδι είναι «Εξαιρίσαι».
1: Έλα όπως είσαι, όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου, όπως

Έλα όπως είσαι για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Δεν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου.

Καλησπέρα σας. Ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας του Wellington στο Wellington Access Radio στα 106,1 FM ή online από τη σελίδα accessradio.org.nz. Είμαι ο Δημήτρης, ο δεύτερος, και για την επόμενη ώρα θα σας βάλω να ακούσετε, κατά την ταπεινή μου άποψη, ωραίες μουσικές από την Ελλάδα, βασισμένες σε ό,τι μου έδωσε έμπνευση αυτή την εβδομάδα. Καλή διασκέδαση. Ξεκινήσαμε με το Match από το Λουκένο και Λαϊδόνη. Μια που αυτές τις εβδομάδες όλο και κάπου θα έχει πάρει το αυτί σας ότι γίνεται το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στο Μεξικό, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά. Δυστυχώς η εθνική Ελλάδος δεν κατάφερε να προκριθεί αυτή τη φορά. Next time. Προς το παρόν θα στηρίξουμε μάλλον την εθνική Νέας Ζηλανδίας. Go the All Whites. Και πάμε με το επόμενο τραγούδι να πούμε ένα μεγάλο χρόνια πολλά στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, γνωστό και ως Βασιλάρα. Και όπως λέει και ο λαός στις συναυλίες, Βασιλάρα ζούμε για να σ' ακούμε. Πάμε να ακούσουμε τη Σφεντόνα, που μάλλον είναι ένα αρκετά αυτοβιογραφικό τραγούδι.

Θα μείνουμε λίγο σε συνευλιακές καταστάσεις. Αν θυμάστε, πριν από νομίζω 2 εκπομπές, σας είχα πει ότι το μεγαλύτερο συναυλιακό γεγονός στην Ελλάδα για φέτος το καλοκαίρι ήταν η συναυλία των Metallica. Ίσως και να έκανα λάθος, γιατί πριν από μερικές μέρες έκαναν την πρώτη reunion συναυλία μετά από 10 χρόνια, τα Ημισκούμπρια. Είναι ένα hip hop συγκρότημα το οποίο μεγαλούργησε στα 90s και early 2000s. Οι οποίοι ξεκίνησαν την καριέρα τους με ένα δίσκο που λεγόταν 30 χρόνια επιτυχίας και είχαν διαλυθεί γύρω στο 2016 και την προηγούμενη εβδομάδα έγινε η πρώτη μεγάλη επανένωσή τους, η οποία φυσικά όπως αντιλαμβάνεστε έγινε μέγα γεγονός. Οπότε πάμε να τους ακούσουμε στο τραγούδι «Στην Δισκοτέκ», τη συμμετοχή της Ελπίδας.

χαρακτηριστικό παράδειγμα σατυρικού τραγουδιού της νεότερης μουσικής παραγωγής στην Ελλάδα. Και αν το παρατηρήσετε σε άλλα τραγούδια, ίσως όχι τόσο σε αυτό που σας έβαλα, και με βαθύ κοινωνικό σχόλιο. Ακόμα και αν δεν είστε συνηθισμένοι σε αυτή τη μουσική, ψάχτε τους και δώστε τους μια ευκαιρία. Τώρα, κοιτώντας αυτή τη βδομάδα για επετείους, γιορτές και παγκόσμιες ημέρες, έμαθα ότι στις 22 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Στο αυτοκίνητο αναφέρομαι, το Volkswagen Beetle, όχι στο έντομο. Θα μου πείτε, αδιάφορο αν δεν είσαι φανατικός. Και θα σας πω, ισχύει, αλλά και γι' αυτό έχουμε τραγούδι. Ο παλιός Σκαραβαίος από Pix Lux.

Σε κάτι λίγο περισσότερο στα καθή μας, 23 Ιουνίου του 2005 μας άφησε ο μεγάλος μας ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης, εμβληματική μορφή της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς ποιητών. Και θα ακούσουμε τώρα το μελοποιημένο του ποίημα «Δρόμοι παλιοί» σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη.

Και συνεχίζοντας την επαιτειακή ανασκόπηση της περασμένης εβδομάδας, 26 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της διακίνησής τους. Και αν μη τι άλλο, η ελληνική μουσική έχει ένα πλήθος τραγουδιών σχετικών με ουσίες κάθε λογής. Πάμε να ακούσουμε τον Γιώργο Ζαμπέτα να τραγουδάει «Όταν συμβεί στα Πέριξ».

Και ο Ιούνιος είναι ο μήνας του Pride, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται στις 28 Ιουνίου. Και στα καθημάς, στους τεκέδες της Αθήνας και του Πειραιά, όπου οι ρεμπέτες και οι ρεμπέτισες ζούσαν μέσα στην ελευθεριότητα και την παραβατικότητα στις δεκαετίες του 20 και του 30, ακούστηκε μεταξύ άλλων για πρώτη φορά και το «Γίνομαι άντρας» του Παναγιώτη Τούντα, γραμμένο για μια λεσβία ρεμπέτισα της εποχής και ερμηνευμένο από τη Ρόζα Ασκενάζη και τη Ρίτα Αμπατζή. Πάμε να τα ακούσουμε.